θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω.

0: απόψε που θα φύγω εσύ θα φταις. Για το τι έκανες δεν σκεφτήκες και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.

Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω. Κλείνω πληγή.

εμείς θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια, ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: Με το βαριό, με το βαριό ξυπνάει ο γύφτος στο χωριό.
1: Με το βαριό, με το βαριό ξυπνάει ο γύφτος στο χωριό.
0: Το χωριό, το χωριό, τραραραρα.

μες στη φωτιά, μες στη φωτιά, παίζει ο γύφτος στη ματιά. Τη ματιά, τη ματιά.

Πέρασα, δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα, που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώ.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
1: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
0: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Husqvarna,
0: Bosch,
1: DeWalt,
0: Carhartt,
1: Makita,
0: Gardena,
1: Stanley,
0: McCulloch,
1: Oregon.
0: Ζήτα εργαλεία.
1: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
0: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
0: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
0: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
0: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
0: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
0: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
0: και 697-59-89-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς τον ενικό ως της ψυχής τον πανικό

αγαπήσαμε, καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι, κι όσα μας έμαθαν να ζούμε τώρα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online.

0: online στο zpavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και με τις υπηρεσίες Zeta Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
0: zpavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρ για το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Αβόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας πριν περάσουμε στην θεματολογία μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτορ ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Τίπερ. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχειρηματικών και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981. Και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τώρα, ξεκινώντας να πούμε πως παράταση μέχρι και την Δευτέρα 26 Ιουνίου δόθηκε για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων στο πλαίσιο των αμέτρων πρόληψης εν όψη της αντιπυρικής περίοδου. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε κατά καιρούς δεχθεί καταγγελίες για τους δημοτικούς και τους κενόχρηστους χώρους που δεν έχουν καθαριστεί. Μάλιστα, χθες επικοινώνησε μαζί μας η κυρία Σταυρούλα Σκιαθίτη από την Αυγαριά και μας είπε ότι οι κενόχρηστοι χώροι δίπλα από το σπίτι της δεν έχουν καθαριστεί. Στο θέμα θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Πάμε τώρα μέχρι τον Αδήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Με απόφαση του Δημάρχου, με απόφαση του κ. Τζαπουρνιώτη, συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την εξέταση αιτημάτων πολιτών που επλήγησαν από την σεισμική δραστηριότητα της 7ης και 8ης Ιουνίου του 2026, που είχε ως επίκεντρο την περιοχή του Προκοπίου. Η Επιτροπή αποτελείται από στελέχη των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και αντικειμενική εξέταση αιτημάτων των πληγέντων. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου για την άμεση στήριξη των κατοίκων που επηρεάστηκαν από τους σεισμούς, με στόχο την ταχύτερη καταγραφή των ζημιών και την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στους δικαιούχους. Να πούμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, πως ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, από την πρώτη στιγμή που είχαμε τις σεισμικές δονήσεις στην περιοχή, κατέθεσε αίτημα να ενταχθεί στις για να ενταχθεί στις σεισμόπληκτες περιοχές και να έχει τις απαιτούμενες ενισχύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

0: μάτια να αγαπώ.
1: Και πάμε τώρα στην ενίσχυση των δομών υγείας του νομού με ασθενοφόρα. Αποτελεί λοιπόν μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας η προμήθεια νέων ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας των Ψαχνών, του Αλιμπερίου, του Μαντουδίου, αλλά και για το πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Κύρου, έρχεται ουσιαστικά να καλύψει ανάγκες των περιοχών αυτών. Ο Περιφερειάρχης Θερεάς, ο κ. Φάνης Σπανός, σε δημόσια ανάρτησή του, αναφέρει πως η Περιφέρεια αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς φόρους για παρεμβάσεις με άμεσο όφελος την τοπική κοινωνία. Η ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων σε κρίσιμες δομές υγείας του νομού συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη και ασφαλή διακομιδή των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και μεγάλες αποστάσεις. Ο κύριος Σπανός λέει πως η Περιφέρεια διαθέτει το ποσό του 1.920.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας Θηρέας και προμηθεύεται 17 καινούργια ασθενοφόρα με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό και ισάριθμα μάλλον για, που θα πάνε στα κέντρα υγείας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που θα έχουμε καλεσμένο τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Θερεάς, τον κύριο Σερέτη, θα τον ρωτήσουμε και για αυτό το ζήτημα.
0: Να βρω, τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω.
1: Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2262 63 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Μέτρησα τα αστέρια.
1: 52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιές, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούμενους μας πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτορ Ωμικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγειδους οδοκαθαριστές της γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με τα Αλουτρά της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432.
0: Τα φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν 30 φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από την Βεγγάζη για τις ζώνες. Τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του Λεκανοπηδίου και ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη ξανά στον Κορυδαλό. Στην σκιά των G7 υπογράφηκε το μνημόνιο ΗΠΑ και Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Επίσης, ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Τα μυστικά και οι πάγιες με τις χρηματικές δωρεές. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με τεχνική νοημοσύνη, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν στην φάση των δοκιμών. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα, στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία. Επιστρέφει στην φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Επίσης, ΗΠΑ Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ, στο πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από την μεγάλη επένδυση. Οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες ισοπαίδωσαν την οικοπαίδων στην περιοχή. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ήττα της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον deal της το ανεξέλεκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική η Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Πανελλαδικές πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. λέει εδώ η εφημερίδα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Νέο δημόσιο ράπισμα στον Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Επίσης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστη κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Για τον κύριο Πλεύρη γίνεται λόγος, έτσι. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεκτα οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας και ακούς άδωνη καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο ελεύθερος τύπος, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Πού θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις? Σε δήμους, δέκο, δικαστήρια, νοσοκομεία, ο ΑΣΤ, οργανισμούς και η κατανομή των θέσεων και ειδικοτήτων αναφορέα. Τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες και για τις αιτήσεις. Κοστολογημένο πακέτο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι η απογευματινή. Γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, λέει εδώ η εφημερίδα. Επίσης, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Τα θολά σημεία της Συμφωνίας των ΗΠΑ και Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από τον Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση στη μέσα των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Και επίσης γυναικοκτονία στην Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Πρόκειται για έναν ενεργή αστυνομικό, έτσι. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Κόντρα. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε την μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι Πιερακάκι, με την τεχνική νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Επίσης, σε λειτουργία η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε τα πρώτα σέλιδα με τον ριζοσπάστη. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά και τουρισμός με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιούνιου. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν προς έθραυση στη συμφωνία. Κρίκο στην αλυσίδα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στην Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν, λέει ο ριζοσπάστης. Και επίσης, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνουν τα επικίνδυνα ρεσάλτα σε πλοία ρωσικών συμφερόντων. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σερέτη για να συζητήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις που έχουμε σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, αλλά και για τον αξονικό τομογράφο, ο οποίος έχει έρθει. Μας είχε πει, όταν είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Σερέτη εδώ στις 25 Φεβρουαρίου, πως για να λειτουργήσει θα πρέπει πρώτα να πάρουμε την άδεια από τον Δημόκριτο. Να δούμε τι εξέλιξη έχουμε και με αυτό το θέμα.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα στο Radio Estiaία είναι 10 και 5.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
1: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Husqvarna,
4: Bosch,
1: DeWalt,
4: Carhartt,
1: Makita,
4: Gardena,
1: Stanley,
4: McCulloch,
1: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
1: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
1: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
1: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
1: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
1: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
1: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

10 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σερέτη. Εν τω μεταξύ, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιντορ Ωμικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονάδες Steppers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Με το γραφείο των Λουτρά της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να πω στο σημείο αυτό πως το περασμένο Φεβρουάριο, συγκεκριμένα στις 25 Φεβρουαρίου, είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς. Είχαμε συζητήσει μεταξύ άλλων με τον κύριο Σερέτη για την μονάδα τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας. Μας είχε πει χαρακτηριστικά πως ολοκληρώνεται η εκπαίδευση στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, της Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας, της κυρίας Άννας Λουκατζίκου, αλλά και ολοκληρώνεται επίσης η εκπαίδευση μιας νοσηλεύτριας. Και πως θα πρέπει να γίνουν κάποιες δεξαμενές νερού για να μπορέσει στη συνέχεια να τεθεί η μονάδα σε λειτουργία, αφού ήδη ο ιατρικός εξοπλισμός, δηλαδή τα μηχανήματα, βρίσκονται στην θέση τους, δηλαδή στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας. Όταν του ζητήσαμε χρονοδιάγραμμα, είχε πει ότι θα λειτουργήσει σίγουρα πριν από το τέλος του 2026. Πάμε όμως να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς. Κύριε Σερέτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Ιστιαία.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλίκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Κύριε Σερέτη, είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας ή όχι?
1: Είμαστε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι να κάνω μια μικρή εισαγωγή, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Γιατί όλο αυτό που γίνεται με το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, το οποίο το βλέπετε καθημερινά και ειδικά να αναφερθούμε στη μονάδα τεχνητού νεφρού, είναι μια υπόσχεση του κυρίου Πρωθυπουργού και με τις φωτιές. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά για τη δημιουργία και τη λειτουργία της. Άρα είναι ένα, και έχει σημασία αυτό που θα σας πω. Είναι ένα έργο της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και της Υγειονομικής Περιφέρειας και είναι αποκλειστικά και ανήκει δικαιωματικά στους πολίτες. Σε κανέναν άλλον. Είμαι σαφής αυτό που λέω.
0: Γιατί το επισημαίνετε όμως αυτό? Φαντάζομαι έχετε λόγο που το επισημαίνετε.
1: Ναι, έχω λόγο, γιατί σας είπα και πάλι ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό, είναι το μοναδικό κέντρο υγείας που φιλοξενεί μονάδα τεχνητού νεφρού σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά. Είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της αναβάθμισης των υγειονομικών μονάδων της Βόρειας Εύβοιας. Το ξαναλέω και ας γίνομαι κουραστικός, είναι κάτι που έπρεπε να γίνει, γίνεται, η υπόσχεση γίνεται πράξη και θα ανήκει αποκλειστικά στους κατοίκους που χρήζουν τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε εκείνους που έρχονται στην Ιδρυψό για τα αιματικά, με αποτέλεσμα να έχουμε την ανάπτυξη του αιματικού τουρισμού στην Ιδρυψό. Γιατί φανταστείτε κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει τις διακοπές στην πανέμορφη Ιδρυψό και δεν υπάρχει μονάδα τεχνητού νεφρού. Τώρα, άρα λοιπόν, δεν πρέπει κάποιοι όψιμοι οι οποίοι ενδιαφέρονται τώρα και σταματάω σε αυτό, ενώ όλα αυτά τα χρόνια ήταν απόντες, να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού. Είπα ότι η μονάδα ανήκει από πίσω.
0: Αναφέρεστε προφανώς σε πολιτικούς που πήγαν να βγάλουν φωτογραφία στο κέντρο υγείας.
1: Εμένα η δουλειά μου, κύριε Τσιλίκα, είναι τεχνοκρατική. Mm-hmm. Έχω εντολή να υλοποιήσω μερικά πράγματα. Και όλο αυτό το έργο υλοποιείται από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, στο σχεδιασμό, στις προμήθειες, όλου του εξοπλισμού και όχι μόνο της μονάδας τεχνητού νεφρού. Και είναι κάτι το οποίο βλέπετε, δεν έχει μιλήσει κανένας από εμάς. Δεν έχει μιλήσει κανένας να πει κάτι για το έργο το συγκεκριμένο. Και σταματάω εδώ.
0: Ισχύει η πληροφορία, κύριε Στερέτη, ότι θα γίνουν τα εγγένεια το Σεπτέμβριο με την παρουσία του Υπουργού, του κ. Άδων Γεωργιάδη?
1: Πάμε πολύ νωρίτερα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, κύριε Τσιλίκα. Ναι. Και ξέρετε ότι όταν θα πω κάτι, ισχύει όσον αφορά για το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, σήμερα είναι η εταιρεία επάνω η οποία ασχολείται με την όσμωση, όσον αφορά για την καταλληλότητα του νερού και του δικτύου. Μέχρι την Παρασκευή θα τοποθετηθούν, θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα της μονάδας τεχνητού νεφρού.
0: Μέχρι πότε?
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ήδη έχουμε ξεκινήσει μαζί με την κυρία Λουκατζίκου την επικοινωνία με τον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να μπορούν οι νεφροπαθείς οι οποίοι είναι εκεί που πηγαίνουν στη Χαλκίδα να έρχονται στην Ιστιαία. Και μπορώ να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε σε ένα μήνα περίπου. Μέσα Ιουλίου θα βάλουμε τους πρώτους ασθενείς.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μιλάμε για τέλος του 26 που σας είχα πει, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα για να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά και σταδιακά.
0: Η αλήθεια είναι, και εγώ θέλω να το θυμίσω στους ακροατές μας, ότι σας ζήτησα χρονοδιάγραμμα, είπατε ότι δεν μπορώ να σας δώσω και όταν σας πίεσα, μου είπατε ότι πριν το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει η μονάδα.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει στις 25 Ακριβώς. Φεβρουαρίου σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νευρού. Τώρα, η λειτουργία του τεχνητού νευρού δεν προϋποθέτει, κύριε Σερέτη, ένα ασθενοφόρο μαζί με τους διασώστες να είναι στα-μπάι.
1: Ακριβώς. Να σας πω και κάτι. Ήδη για να μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια, κύριε Τσιλίκα, να δημιουργηθεί μονάδα τεχνητού νευρού, που ανοίγω μια μικρή παρένθεση, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα όσον αφορά για τη μονάδα. Mm-hmm. Η μονάδα απέκτησε σάρκα και οστά από το 2021 και μετά, μετά που τροποποιήθηκε ο οργανισμός, όλα τα σχετικά, για να μην σας κουράζω. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι διαδικασίες για το ασθενοφόρο και κάποιες άλλες μικρολεπτομέρειες, σημαντικές, αλλά θα λυθούν κανονικά. Δεν έχουμε θέματα σε αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έτοιμο να λυθεί. Απλά ξεκινάμε, σας είπα κιόλας, ξεκινάμε σιγά σιγά και σταδιακά, βήμα-βήμα. Υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, όπως είναι το βιοχημικό εργαστήριο και το μικροβιολογικό.
0: Πριν πάμε εκεί, εγώ θέλω να μείνω λίγο στα ασθενοφόρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να υπάρχει ασθενοφόρο που να είναι στα μπάι. Αυτό θα είναι της μονάδας του ΕΚΑΒ ή θα είναι του κέντρου υγείας
1: εστίας. Να σας πω κάτι. Καταρχάς, εκεί υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ, βάση του ΕΚΑΒ.
0: Ναι, ναι.
1: Η διαχείριση την κάνει το κεντρικό ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σαφής. Εμείς δεν έχουμε λόγο όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού και των ασθενοφόρων. Αλλά σαν κέντρο υγείας, επειδή λειτουργεί μια τέτοια εξειδικευμένη ομάδα, θα παρέχουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας για να μπορέσουμε, αν χρειαστεί, να μετακινηθεί και ο νευροπαθής.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, διότι μπορεί κάτι να συμβεί κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και κάποιος ασθενής να χρειάζεται να διακομιθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να είναι σε διακομιδή. Τι θα γίνει?
1: Υπάρχει και άλλο ασθενοφόρο, υπάρχουν και stand-by, θα υπάρχουν και on-call πληρώματα ασθενοφόρου κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σχεδιασμένο. Και να σας πω και κάτι, ότι το σημείο αναφοράς για τη μονάδα τεχνητού νεφρού της Ιστιαίας, βάσει νόμου, νομοθεσίας και αποφάσεων και οργανογράμματος, είναι το νοσοκομείο της Λαμίας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι πολύ κοντά η απόσταση.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: επιστημονικά διασυνδεόμαστε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Μπορεί να είναι αφελές το ερώτημά μου, αλλά εγώ θέλω να το θέσω. Αν έχουμε στιγμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Υπάρχει...
0: Την ώρα που θα είναι κάποιος ασθενής για να κάνει την αιμοκάθαρσή του, τι γίνεται? Υπάρχει ηλεκτρολόγος που θα είναι εκεί στα μπάι για να... πρώτα απ' όλα, υπάρχει γεννήτρια?
1: Απαντώ.
0: Υπάρχει ηλεκτρολόγος που θα την βάλει σε κίνηση?
1: Θα σας πω. Να υπενθυμίσω ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο πάνω από 1 εκατομμύριο της αναβάθμισης ενεργειακής και υπάρχει σαφώς γεννήτρια η οποία είναι εγκατεστημένη. Μεγάλη.
0: Mm-hmm. Υπάρχει και,
1: ναι.
0: ηλεκτρολόγος, έτσι.
1: Πηγαίνουν και αυτόματα αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί κύριε Τσιλίκα, όταν δημιουργούμε κάτι, το δημιουργούμε με αργά βήματα, σταθερά και πάντοτε για την ασφάλεια των πολιτών.
0: Ναι, σας το λέω γιατί παλιότερα υπήρχε μια γεννήτρια, χρειάστηκε να την βάλουν μπροστά και δεν μπορούσαν να την βάλουν.
1: Όχι, τώρα δεν υπάρχει το...
0: Αυτό δεν είναι από το 21, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει το παρελθόν. Αν πάτε κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή πάτε στο κέντρο υγείας της Θεία.
0: Έχουν όλα αλλάξει. Αυτή είναι
1: έχουν όλα αλλάξει. Αυτό είναι γεγονός και δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ από τη Λάρισα. Έχω έρθει επανειλημμένα στην Ιστιαία.
0: Mm-hmm.
1: Παρακολουθώ προσωπικά, μετά από εντολή του Υπουργού του κ. Γεωργιάδη, το έργο, το οποίο είναι αμέριστο το ενδιαφέρον του, οπότε γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μπορεί κάποιος να πάει να δει ό,τι έχουμε αλλάξει στην Ιστιαία πλέον.
0: Το αιματολογικό λειτουργεί κανονικά?
1: Λειτουργεί κανονικά και ήδη έχουμε
0: προσλάβει... Κάνατε πρόσληψη γιατρών εκεί?
1: Να σας πω. Έχουμε προσλάβει ήδη μία παρασκευάστρια, έχουμε προσλάβει ήδη ένα τεχνολόγο για τον αξονικό και πάμε και σε δεύτερες προσλήψεις και για άλλη μία παρασκευάστρια και για άλλον τεχνολόγο. Και στην επόμενη προκήρυξη, η οποία θα είναι από το Υπουργείο Υγείας για τις μόνιμες θέσεις γιατρών, το ΕΣΥ, το επόμενο άμεσο διάστημα, μπορεί και σε 10 μέρες, έχουμε προτείνει, γιατί ξέρετε ότι οι προτάσεις είναι από την υγειονομική περιφέρεια, τη μόνιμη θέση διευθυντή ορθοπαιδικής και Διευθυντή Γενικής Ιατρικής Παθολογίας.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στον αξονικό τομογράφο.
1: Πάμε στον αξονικό.
0: Στις 25 Φεβρουαρίου μας είχατε πει ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας ο αξονικός τομογράφος.
1: Ναι.
0: Όμως για να λειτουργήσει, είχατε πει, χρειάζεται να πάρουμε την άδεια από το Δημόκρητο.
1: Η άδεια από το
0: Σήμερα
1: Δημόκρητο...
0: πού είμαστε, σε ποιο
1: Η
0: στάδιο?
1: Η άδεια από το Δημόκρητο έχει ήδη εκδοθεί.
0: Και? Είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσει?
1: Είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσει.
0: Γιατρός εξειδικευμένος υπάρχει?
1: Κοιτάξτε λίγο, κύριε Τσιλίκα, να σας πω. Επειδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία, έχουμε προσλάβει και άλλον χειριστή, οι αξονικές πλέον όταν θα μπει σε λειτουργία, γιατί πήραμε την άδεια, πρέπει να γίνουν και κάποια δοκιμαστικά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ήδη μπορούμε να μεταφέρουμε την εικόνα και να έχουμε διάγνωση, αν δεν μπορεί ο ακτινολόγος ο συγκεκριμένος συνάδελφος, μια εξαιρετική συνάδελφος, για να έχουμε την γνωμάτευση. Πλέον, με το σύστημα της τηλιατρικής, όχι μόνο της τηλιατρικής, αλλά και της εφαρμογής των πληροφορικών συστημάτων και του συστήματος PAX, του RIX PAX που λέγεται, μεταφέρει την εικόνα με σύμβαση που δημιουργούμε ή με ένα νοσοκομείο ή με ένα κέντρο, έτσι ώστε να έχουμε 24 ώρες το 24ωρο την απάντηση από τον οξονικό. Αλλά θα ήθελα να πω ότι ο οξονικός, και το λέω και τώρα έτσι, είναι για ορισμένα περιστατικά. Δεν μπορούμε να έχουμε συνεχή χρήση του οξονικού και αλόγιστη χρήση. Mm-hmm. Είμαι σαφής αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κέντρο υγείας Εστίας είναι ένα κέντρο υγείας. Δεν είναι νοσοκομείο. Mm-hmm. Άσχετα αν εμείς παράσχουμε τις υπηρεσίες, και αυτό γίνεται βάσει των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και του υπεριατρικού, υπηρεσίες οι οποίες είναι αντίστοιχες σε νοσοκομείο μερικές φορές. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση πριν από 1-1,5 μήνα ενός πολίτη της Εστίας, 41 χρονών, ο οποίος είχε υποστεί έμφραγμα και αντιμετωπίστηκε σε πρώτο βαθμό στο κέντρο υγείας Εστίας, διακομίστηκε με το πλουτό ασθενοφόρο.
0: Ήτανε τότε μόλις είχε έρθει το πλουτό ασθενοφόρο.
1: Ακριβώς.
0: Και έστωσε μια ζωή, πραγματικά.
1: Στο νοσοκομείο της Λαμίας και σώθηκε η ζωή. Γιατί αντί να κάνει 2,5 ώρες να πάει στη Χαλκίδα, μόλις αυτό συνεπάγεται, έκανε 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο της Λαμίας.
0: Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με το ιατρικό προσωπικό, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν κενά στο κέντρο υγείας Εστίας και στα περιφερειακά ιατρία ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε τις προκηρύξεις. Και αυτό και βγάζουμε ξανά τώρα τις προκηρύξεις, mm-hmm, για τον γενικό γιατρό. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν συνταξιοδοτηθεί οι γενικοί γιατροί, μας καλύπτουν με 1-2 εφημερίες από το κέντρο υγείας Μαντουδίου.
0: Έναν μόνο γιατρό γενικής ιατρικής έχουμε αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε ένα γενικό γιατρό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά καλύπτουμε και τις εφημερίες, γιατί καλύπτουν και οι καρδιολόγοι τις εφημερίες και προχωρά. Δεν έχουμε αφήσει ακάλυπτο το κέντρο υγείας Εστίας.
0: Δεν υπάρχει το καλοκαίρι που θα είναι πολύ ο κόσμος, θα καλύπτονται οι εφημερίες.
1: Δεν υπάρχει, κύριε Τσιλίκα. Δεν υπάρχει μέρα 24 του μήνα και το καλοκαίρι που να μην είναι ακάλυπτο το κέντρο υγείας Εστίας. Mm-hmm. Και με γενικό γιατρό και με αγροτικούς γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρους, όπως λέμε. Mm-hmm.
0: Ναι. Κύριε Σαρέτη, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα για τα ασθενοφόρα. Λέει ο Περιφερειάρχης Στερεάς, ο κύριος Σπανός, σε ανακοίνωσή του πως έχει βγει ένα κονδύλι της τάξης του 1.200.000 ευρώ, mm-hmm, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και στη συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας Στερεάς προμηθευόμαστε, λέει, 17 νέα σύγχρονα ασθενοφόρα. Το ερώτημα είναι αν σε αυτό το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Σπανός περιλαμβάνονται και το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και το Κέντρο Υγείας Εστίας. Αν δηλαδή έχουμε ασθενοφόρα και για τα δύο κέντρα υγείας μέσα από αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε, δείτε πώς είναι όλη η διαδικασία. Καταρχάς θέλω να πω ότι με τον κύριο Σπανέ έχουμε μια άρση συνεργασία, έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Οι προτάσεις γίνονται και ο σχεδιασμός από κοινού μαζί. Η διαγωνιστική διαδικασία, όλη η εργασία που γίνεται θα γίνει από εμάς, από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Και όταν είχε σχεδιαστεί το ΕΣΠΑ 21-27, είχαμε αποφασίσει με τον κύριο Σπανό να κάνουμε ένα σχεδιασμό για το τι θέλουμε και πού θέλουμε να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα, γιατί είναι περιορισμένα. Ναι. Και είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει όλος ο στόλος των ασθενοφόρων που είναι για τη Στερεά Ελλάδα. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτά τα ασθενοφόρα έχουμε εντάξει αυτά τα οποία είναι να εντάξουμε. Τώρα ακριβώς αυτή τη στιγμή, επειδή βγήκε χθες η πρόσκληση, δεν μπορώ να σας απαντήσω για το αν θα έχουμε ασθενοφόρο και στο Μαντούδι και στην Εστία. Απλά, επειδή στην Εστία έχουμε ασθενοφόρα πολλά και από δωρεές, με καταλαβαίνετε τι λέω, mm-hmm, λοιπόν, δεν το γνωρίζω ακριβώς αν είναι στον πίνακα και η Εστία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι τα ασθενοφόρα αυτά τα οποία πάνε για όλα τα κέντρα υγείας και αφού μιλάμε για την ΕΒΕ, για την ΕΒΕ. Θα έχουμε στα Ψαχνά, θα έχουμε στο Αλιβέρι, θα έχουμε στη Σκύρο, παντού. Mm-hmm. Και τώρα νομίζω ότι θα είναι κιόλας. Δεν το έχω δει, αλλά νομίζω ότι θα είναι.
0: Τώρα, πριν από 6 μήνες, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια είχε βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα προβεί σε αγορά ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών όλων των κέντρων υγείας.
1: Αυτή είναι.
0: Ναι. Ίδια με αυτή που ανακοίνωσε ο κύριος Σπανός.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί η συνεργασία είναι κοινή. Μάλιστα. Δηλαδή, γίνεται ο σχεδιασμός. Λέω εγώ στον Περιφερειάρχη ακριβώς τι χρειαζόμαστε σαν Υγειονομική Περιφέρεια. Mm-hmm.

0: με διαγωνιστικές διαδικασίες από την Υγειονομική Περιφέρεια που αφορούν ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα κέντρα υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σεράκη, και η ΠΙΑ βέβαια μέσα, έτσι.
1: Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο. Τι θα θέλατε να πείτε απευθυνόμενος σε αυτούς που μας ακούν αυτή την ώρα, στους ακροατές μας από την βόρειο-κεντρική Εύβοια?
0: Θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και της Υγειονομικής Περιφέρειας γίνεται για να αναβαθμιστεί η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Και η αναβάθμιση γίνεται με αυτόν τον τρόπο το οποίο σας είπα, και με τα μηχανήματα αλλά και με εξοπλισμό. Και η κορυφαία αναβάθμιση είναι η μονάδα τεχνητού νεφρού. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι ήδη έχουμε και τις δύο κινητές μονάδες, δεν αναφερθήκαμε σε αυτές, το ξεχάσαμε. Που σας είχα πει...
1: Είχατε πει για αυτές στις 26 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, είχα πει ότι είμαστε στη διαδικασία, τις έχουμε παραλάβει, ήδη έχουν εκδοθεί οι πινακίδες, είναι δύο μονάδες μεγάλες, που η μία έχει μέσα εξοπλισμό για πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου και η άλλη έχει για βιοχημικές εξετάσεις. Να πάμε δηλαδή σε περιοχές όπου ο πολίτης της Βόρειας Εύβοιας δεν θα μπορεί να έρθει στο κέντρο υγείας. Είναι πολύ σημαντικές. Είναι κόστος 800.000 ευρώ. Είναι έτοιμες αυτές. Τις έχουμε. Και αυτές θα έρθουν πάνω στην Βόρεια Εύβοια. Θέλω να πω ότι ενισχύουμε μια ιδιαίτερη ευαίσθητη περιοχή και θα πρέπει οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να αισθάνονται ασφάλεια πάνω σε αυτόν τον τομέα, όσα περιστατικά μπορούν να αντιμετωπιστούν στο κέντρο υγείας, γιατί το ξαναλέω, είναι ένα ενισχυμένο κέντρο υγείας, αλλά δεν είναι νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαρέτη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τσελίκα, και θα τα πούμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, εκτιμώ, περί τα τέλη Ιουλίου.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και σε εσάς, καλημέρα.

0: Ηλιακή Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρια το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και

0: ψαρέματος.
1: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
0: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
1: Εδώ τα έχεις όλα.
2: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 36 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Instigation, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής σας πως παράταση μέχρι και την Δευτέρα 26 Ιουνίου δόθηκε για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Σας έλεγα επίσης πως εμείς έχουμε κατά καιρούς δεχθεί καταγγελίες για τους δημοτικούς αλλά και για τους κοινόχρηστους χώρους που δεν έχουν καθαριστεί, κυρίως στα χωριά του ορεινού μας όγκου. Χθες επικοινώνησε μαζί μας η κυρία Σταυρούλα Σιαθίτη από την Αυγαριά και μας είπε ότι υπάρχει θέμα σε κοινόχρηστο χώρο κοντά στο σπίτι της. Η κυρία Σιαθίτη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σιαθίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλικά.
0: Για πέστε μας, τι πρόβλημα υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει, έχει καθαριστεί πρόβλημα, είναι οι σικές. Έχουν κλείσει, έχουν φτάσει τα ουράνια.
0: Αυτές που βρίσκονται, όχι στην αυλή του σπιτιού σας.
1: Όχι, δίπλα από το σπίτι, αλλά είναι κοντά.
0: Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν και χόρτα που δεν έχουν κοπεί.
1: Είναι και χόρτα μέσα, είναι και αυτές οι σκιές και κλείσαν, φτάσαν το νερό να με συγχωρείς πάνω.
0: Ναι.
1: Άκουσα να σου πω. Είναι τώρα 5 άτομα. Είναι Γιώργος Παναγιωτόπουλος πρόεδρος. Είναι Διαλέτα η μάνα του, αυτή κανονής. Είναι Άγγελος Αγγελόπουλος, ΚΑΠ.
0: Τέλος πάντων,
1: το χωριό θέλω να σου το πω. Είναι κάποιος Χρυσό Παπα-Κωνσταντίνο
0: και
1: Δημήτρης
0: Χάνος.
1: Δεν
0: έχει σημασία αυτό, κυρία Σιαθίτη, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει
1: να σου
0: ότι
1: πω,
0: θα
1: δεν
0: πρέπει
1: νοιάζονται
0: να έρθουν να καθαρίσουν. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει έρθει καθόλου συνεργείο του Δήμου για να καθαρίσει τους κοινόχρηστους χώρους στο χωριό?
1: Αυτά δεν είναι σημασία να τα καθαρίσουν.
0: Ορίστε.
1: Αυτές τις σκιές να τις κόψουν,
0: ορίστε,
1: να τις πετάξουν.
0: Δεν άκουσα τι λέτε.
1: Θέλουμε τις σκιές να τις πετάξουν.
0: Ωραία, άλλο ρωτάω εγώ. Ρωτάω αν συνεργείο του Δήμου έχει έρθει το προηγούμενο διάστημα για να καθαρίσει τους κοινόχρηστους χώρους. Εκεί που υπάρχουν
1: τα δρόμους δεν τους καθάρισε, πάνω τα σχολεία τα καθάρισε.
0: Ορίστε.
1: Τα σχολεία πάνω το σχολείο δεν το καθάρισε.
0: Δεν το καθάρισε.
1: Τα χορτάρια, τίποτα τώρα, γίνανε θηρία.
0: Τελευταία φορά που ήρθαν να καθαρίσουν πότε ήταν, λίγο πριν το Πάσχα?
1: Πριν το Πάσχα, ναι.
0: Και τώρα έχουν ξαναγίνει τα χόρτα, λέτε?
1: Έχουν ξαναγίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνανε και τα καρδιοφύλια θηρία εκεί, άμα θέλουν να τα κόψουν, δεν θέλουν, με νοιάζει. Αλλά να κόψουν τις σκιές, να καθαρίσει το σπίτι, να πάρω, να βρει ουλί στο σπίτι, πώς να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: ωραία
1: θέλω.
0: Ωραία.
1: Από την υγρασία.
0: Κυρία Σιαθίτη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά να πείτε, κλείσανε τα καλώδια της ΔΕΗ του ΟΤΕ.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαν πάνω τα καλώδια. Αυτό θέλω, τίποτα
0: καλά,
1: άλλο.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σιλίκα.

Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυδωρό ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει το χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Και πάμε στο επόμενο μας θέμα που είναι από το Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την διαδικασία χώρισης της σύντησης του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας σε ιδιωτική εταιρεία, σε ιδιώτη ανάδοχο, ζητάει ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου με επιστολή που έστειλε προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας Θεραίας, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και στους βουλευτές του νομού. Στην επιστολή του, ο Σύλλογος καταγγείλει ότι η διαδικασία προώθησης της ανάθεσης της σύντησης σε ιδιωτική εταιρεία συνεχίζεται παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων του νοσοκομείου. Επισημαίνεται επίσης ότι έχουν σταλεί έγγραφα και καταγγελίες από τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν απαντηθεί.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

Πάμε να δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ένα δελτίο τύπου που μόλις μας ήρθε από το γραφείο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σημεών Κεδίκογλου με τίτλο «Δικαίωση του αγώνα των εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς». Ο βουλευτής Εύβοιας, λοιπόν, Σημεών Κεδίκογλου εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την στελέχωση των δημοτικών ευρεφικών παιδικών και ευρωφωνηπιακών σταθμών. Οι σχετικές προβλέψεις του προς κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για σύσταση οργανικών θέσεων, διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και ουσιαστική αναγνώριση του πολυετούς εμπειρίας του ήδη υπηρετούντος προσωπικού αποτελούν ένα σημαντικό βήμα δικαίωσης του αγώνα των εργαζομένων. Οι άνθρωποι που εδώ και χρόνια κρατούν όρθιες τις δομές, συχνά μέσα σε καθεστώς ανασφάλειας και διαδοχικών συμβάσεων, δεν είναι αναλώσιμοι, λέει ο βουλευτής, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αξίζουν σταθερή εργασία, αξιοπρέπεια και θεσμική προστασία. Η εξέλιξη αυτή είναι ταυτόχρονα ανοίγει και για τις οικογένειες των οφειλούμενων και τα ίδια τα παιδιά που έχουν ανάγκη από δημόσιες, ποιοτικές και επαρκώς στελεχωμένες δομές φροντίδας. Ο Σημεών Κεδίκογλου έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή αργός στον αγώνα τους, με συναντήσεις με τους εργαζόμενους, με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και ειδικότερα με ερώτηση που κατέθεσε προς τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανέδειξε τον κίνδυνο των απολύσεων, των συγχωνεύσεων και την υποβάθμιση των δομών, ζητώντας καθαρές απαντήσεις, σταθερή χρηματοδότηση, οργανικές θέσεις και διαδικασία πρόσληψης που να αναγνωρίζει έμπρακτα την εμπειρία του υπάρχοντος προσωπικού. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδεικνύει ότι η πίεση των εργαζομένων και των συλλογικών τους οργάνων σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στην Βουλή μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Ωστόσο, η ικανοποίηση δεν σημαίνει εφησυχασμό. Ο βουλευτής του νομού, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σημεών Κεδίκογλου, τονίζει ότι το ζήτημα πρέπει να ολοκληρωθεί με δεσμευτικές και εφαρμόσιμες ρυθμίσεις, χωρίς αστερίσκους, καθυστερήσεις ή επαναχωρήσεις, αλλά και με επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να μην μείνει κανείς εργαζόμενος εκτεθειμένος στην ανασφάλεια και δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί στεγνά κάθε επόμενο βήμα από την νομοθέτηση έως για την πλήρη εφαρμογή. Να θυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, πως στις κινητοποιήσεις που είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στους παιδικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς, σε αυτή την κινητοποίηση λοιπόν που έγινε στην Αθήνα συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στους ευρωφωνηπιακούς σταθμούς του δικού μας Δήμου, του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού.

Και πάμε τώρα στην ΟΧΕ. Εγκρίθηκαν επιπλέον 13 εκατομμύρια ευρώ και έτσι η χωρική επένδυση Βόρειας Εύβοιας για την ανασυγκρότηση της περιοχής μας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 φτάνει στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα έργα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την Βόρεια Εύβοια είναι η ανάπλαση οικισμών του Δήμου Ιστίας σε με 3 εκατομμύρια ευρώ και ο εκθεσιακός χώρος των Ωραιών με 3 εκατομμύρια επίσης ευρώ. Αυτά τα έργα είναι χρηματοδοτούμενα από την Περιφέρεια Στερεάς. Υπάρχουν όμως και έργα τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2026-2030 του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση υπόστεγου παραλιακού μετόπου της Εντυψού με 1 εκατομμύριο ευρώ και η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων με το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Polydor Omicron ε, η οποία βρίσκεται στους ορειούς και παράγει τους οτοκαθαριστές της γνωστής μπατονέτες Steppers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία, του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 698-3439-981. Και αυτό είναι για το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού και για το γραφείο της Λίμνης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metalmeister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab.

0: Τους ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

ξεχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο μπετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοία στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές.
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοίας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: σύπα σε αγίους και τρομά.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
6: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
5: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
6: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Νικολάου.
6: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
5: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
6: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
5: Τηλέφωνο 222-60-24518.
6: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
5: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
2: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
8: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
8: Bosch,
7: DeWalt,
8: Carhartt,
7: Makita,
8: Gardena,
7: Stanley,
8: McCulloch,
7: Oregon.
8: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
8: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
8: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
1: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
0: Αξεσουάρ για το κινητό.
1: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
0: Ειδική που και ψαρέματος.
1: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
0: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
1: Εδώ τα έχεις όλα.

μεγάλωσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Μαυρίδης και ακούτε Ράδιο Ιστιαία 100,4.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε. Ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946 σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: μέσα στα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Τι ώρα είναι?
7: Τι?
6: Λέω, τι ώρα είναι?
7: Τι λες?
6: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
7: Ναι, και από τιμές?
6: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
7: 1400 ευρώ!
6: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η Δευτέρα είναι μία από τις αγαπημένες μας μέρες. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά το επόμενο 2 ώρο. Κρατήστε δυνάμεις. Επιστρέφω σε λίγο να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σας.

0: γίνασαι εσύ.
1: Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μου γκρου σου του τσου μπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι του, αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ και το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκουμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Τυχερή και στον Τείχον. Μια επέτειος διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Τώρα, σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

0: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Πόσο κάνει 2 και 2? 4. Μπράβο. Το ήξερα από χθες. Απλώς ήθελα να δω αν άλλαξε κάτι.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πρόσωπο. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκετε στα social media, βρίσκετε για το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα stories σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.

έχει μάθει. Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζω με τις αστυνομικές περιπέτειες από την πλατφόρμα Netflix. Rebel Ridge, επανάσταση στο Rebel Ridge. Μία μικρή πόλη, ένα διεφθαρμένο αστυνομικό σύστημα και ένας πρώην πεζοναύτης που αρνείται να δεχτεί την αδικία. Όταν οι τοπικές αρχές καταστρέφουν τη ζωή του, ξεκινά ένας πόλεμος απέναντι σε ένα ολόκληρο κατεστημένο. Το Rebel Ridge είναι μία από τις πιο δυνατές ταινίες δράσης και αστυνομικού μυστηρίου των τελευταίων ετών.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική

0: ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
0: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 56488 και 22263-00658.
0: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
3: Bosch,
2: DeWalt,
3: Carhartt,
2: Makita,
3: Gardena,
2: Stanley,
3: McCulloch,
2: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Istiaea 104,4.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Estiέα 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μάλλον σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά.

0: στη Shell. Οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
1: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 22260-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

0: Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Istiaea 100,4. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii, κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιέ και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Αιγίνα στο Radio Estiea 104,4.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βοριά.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: ποσά, ε!
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, Έλλη Κοκκίνου Τι σου χρωστάω, Ρή Ελληνίδου Εξηγήστε μου και ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα. Καλή μας διασκέδαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Γιώργος Κακοσίος, ο καθρέπτης, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Γιώργου, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Είπες για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα τα παράπονά μου για την Ελένη και αμέσως μετά Ηλίας Βρετός τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Στέφανο.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες για την Άννα και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην τυχερή που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, όπως ήταν και αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Κώστα, Πέγγι, Ζήνα και Άμινα. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες για τα επόμενα 20 λεπτά, με πρώτη αυτή της Άννας Βύση, Αιγαίο για τη Ρούλα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: κοίταξε.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, οι οποίες σήμερα είναι και πολλές. Όσα τραγούδια δεν θα προλάβουμε να μεταδώσουμε, θα τα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή της Τετάρτης. Ήταν ο Νίκος Βέρτης με το Τι να πω, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για τη Μαρία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού. Χώρου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή της Κατερίνας, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχίδης.
1: 100,4. 100,4.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Yo, Rainy, yo, rising the guitar.

είμαστε εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω.

ότι εγώ φοβόμουνα ο ίδιος είχα γίνει. Όσα κι αλάθη κάναμε, δεν ψάχνω για ευθύνη.

0: Αστιαία. 100,4. 100,4.
1: Κάποτε είχες